αδειό τον πόημα νέο μας. Αλλά το τάκνου σε λύνιε ζήγοντα, δυο σούδινε καό γέννα τράγιου. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αν γέννα ζα δρούγου δόμρο ζνάγιου. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλιένα ζα δρούγου δόμρο ζνάγιου.